Ya είπαν ρίχε για Ζαμπές, για Ρόντα, είπαν ρίχε για τίποτα Μουσαμπίκη, που μου έμπαντε που έτσι είχα μου Ινδύ, Ιουρίτσι Τσέκ. Yeah, the new